να γύρω μου κοιτάς πίσω καμάτε με. Δέκα γύρω πίσω καμάτε τώρα η φύρα λέει 10 πένια.

Αστερών σαϊό. Αστερό, αστερό. Μετά στην ΣΥΡ, αοασμαδό, το δάω εγώ, το τα. Εγώ την αόζα σπανιά πιστία και τα οντουκά εστία ρεσάκ. Μέσα τα χέλτε ασχολείε γουστά όλα, εστελδού, εσγουστά στα ίτσα. Γουστά εσγάι του στελά σάουτσεν. Εσελδού, λάναν δύο κατσέν. Σου πιστεύω, ούστε μα σου χωτσαρί, δεν μπορεί να βαρδά,